Είναι Ντίνι Πάρνι Βάλια. Το μάμα ο Σένα ούτρος λάτρο κουπίτεκ. Βα πίτεκ να ούτρου λάσκο μάμο πα βίλι ρίστικα. Σαν να φουσπάνε πούς, να φουσπάνε πούς, λούπτσα μόια στάτα. Je ta lepo pasela glede na to, da je svetovno prvenstvo. Ne? In še vedno ostajamo na petku. To imamo vse na odru Zlato roko petek. V petek na odru Laško imamo pa Vili Resnika. Sam na fuzbal ne pust, na fuzbal ne pust, ljubca moja zlata. Je ta lepo pasela glede na to, da je svetovno prvenstvo. Ne? In še vedno